0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Βλέπω τον κόσμο μας.
1: Γεια, εσείς ποιοι είστε? Ένα βιβλίο για την ελληνική ροκ και τις κρυφές ιστορίες της από τον Δημήτρη Μητσοτάκη. Ένα βιβλίο που καλύπτει πολλές πτυχές της περιέργειάς σου με όλα τα παρελειπόμενα στοιχεία που μέχρι τώρα δεν μας είχαν πει οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ροκ σκηνής. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Κάρμα. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντας Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους καλούς να σε σταματήσει.

0: Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινίλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη, Δημήτρη Μπάκουλη και άλλων σημαντικών ερμηνευτών. Σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

crucified.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

για ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

πάνω του στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

Στο έχω πει τόσες φορές και δεν κάνω πίσω. Ένας δρόμος η ζωή δεν γυρίζει πίσω. Δεν είναι όπως λες, ξεχνώ κι ότι δεν με νοιάζει. Μόσο το όνειρο παλιό

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rock'n'Roll Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rock'n'Roll Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.
5: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 0 και 0 ακριβώς.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

να ξεφύγω, πώς να το βγάλω από το μυαλό. Δεν μου αρέσει άλλο το παιχνίδι. Σκέψεις να χάνονται σαν έρθει η αυγή.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

βροχή, κοιτώντας το ίδιο αστέρι. Πίσω σε μένα μια στιγμή, ο δρόμος να σε

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Οι εκδόσεις 8 μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μούσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Μπαλάκια.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ,

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
0: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8thshop.gr.

0: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio και ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπους. Είμαι ο Νίκος Τρασιβούλου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα με εξαιρετικούς καλεσμένους. Σήμερα έχουμε πραγματικά έναν εξαιρετικό καλεσμένο, γιατί στα στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Στον ήχο απέναντί μου ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Μείνετε λοιπόν κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά για μία ώρα. Γιώργο, καλώς όρισες στο...
1: Καλώς σας βρήκα, Νικόλα και Βαγγέλη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε από εδώ και πέρα.
0: Αμήν. Και καλό καλοκαίρι θα έχουμε, γιατί θα ξεκινήσουμε από το Λεκαβιτός 16 Ιουνίου, όπου εκεί θα συστούν οι πέτρες.
1: Τώρα έτσι κι αλλιώς τα χρόνια είναι πολλά και... Όποια πέτρα και αν σηκώσει, θα βρει τον Μαργαρίτη από κάτω ή σίγουρα σε μια γωνή θα ήταν για αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε μια συναυλία στο Λεκαβιτό. Με αυτή θα ξεκινήσουμε. Με τίτλο Μιλάει η καρδιά. Και σίγουρα μιλάει η καρδιά όταν τραγουδάει ο Γιώργος Μαργαρίτης. Εκείνο το βράδυ, πολλοί φίλοι σου θα σε πλαισιώσουν. Θα πω εγώ τα ονόματα επιτροχάδιν και θα μας πεις εσύ τι να περιμένει ο κόσμος από τη συναυλία αυτή. Κοντά θα είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Ηλίας Βρετός, η Χριστίνα Γαλιάτσου, η Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Η
0: μεγάλη πίτσα Παπαδοπούλου. Η Νέλη Κίνη, φίλη από τα παλιά, Ρία Ελληνίδου, Χρήστος Μενιδιάτης, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Δημήτρης Σταρόβας και ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης της γνωστής οικογένειας.
1: Άρα ο Λεκαβιτός έχει απ' όλα.
0: Απ' όλα.
1: Απ' όλα έχει. Και πιο γνωστούς, πιο παλιούς, και έχει και καινούργια παιδιά τα οποία να πούμε κάνουν και δικά τους πράγματα και τα χαίρομαι.
0: Όταν λέμε καινούργια παιδιά που κάνουν δικά τους πράγματα.
1: Ας πούμε τώρα.
0: Αναφερόμαστε στον Κωνσταντίνο.
1: Η κοπέλα, η Παπαμακαρίου. Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Ναι, Κώστας είναι ο πιο μικρός από όλα. Ποιοι άλλοι είπαμε. Και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης ακόμα.
0: Βεβαίως. Ναι, στη νέα γενιά ανήκουν.
1: Στην αρχή της καριέρας τον είχε αυτός. Βέβαια, έχει πολύ πράγμα. Όλα τα παιδιά αυτά κάνουν δικά τους πράγματα και.
0: Γιώργο,
1: πολύ καλά
0: επειδή και εσύ στα πρώτα σου βήματα έψαξες να βρεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, είναι η αγκαλιά σου ανοιχτή στη νέα γενιά, δηλαδή δεν σ' αρέσει να τους βοηθάς?
1: Δεν θα είναι. Κοίταξα, όταν τους βλέπω θυμάμαι κι εγώ την αρχή της καριέρας μου και όλα τα χρόνια πίσω που πάμε. Δηλαδή, πώς να σου πω, να πούμε, χαίρομαι όταν κάνουν όμως δικά τους πράγματα. Και γίνονται. Δεν γίνονται πολλά όμως. Εντάξει, δεν έχω απέτηση, γιατί εγώ είμαι ένας τραγουδιστής ο πιο μικρός παρέας, θέλω να το λέω, να με κίνεις μεγάλες που δεν είναι κοντά μας. Τα βιώματά μου είναι άλλα και τα βιώματα στους καινούργιους τραγουδιστές και λίγο τους πιο ηλικιωμένους είναι άλλα.
0: Ένα λεπτό, να τα κάνουμε συγκεκριμένα. Ναι. Είσαι ο μικρότερος της γενιάς του Καζαντζίδη και του Πιθικότσι.
1: Ναι, ο μικρότερος.
0: Αλλά τα ακούσματά σου, η φωνή σου.
1: Το Πιθικότσι πάμε πολύ πίσω, είναι 20 χρόνια και.
0: Η φωνή σου ανήκει στη γενιά του Μάρκου, του Τσιτσάνη και του Τσαουσάκη, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Γιατί όμως, γιατί από μικρός να πούμε. Τα Τρίκαλα που μεγάλωσα εκεί, μέχρι ηλικία 15 χρονών. Εκεί πρώτο έμαθα και τα ονόματα των τραγουδιστών εκείνων και τα τραγούδια. Ποιοι τα γράψανε, πώς λεγότανε και τις φωνές του. Λοιπόν, εμένα με κέρδισε αυτό το ρεπερτόριο. Κατέβηκα στην Αθήνα, να μην σας κουράζω, γιατί πάμε και πολύ πίσω τώρα να θυμηθώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Να τα θυμηθώ.
0: Και πολύ πίσω, γιατί εκεί συναντάς και τον Τσιτσάνη. Στα Τρίκαλα γνωρίζεσαι και με τον Τσιτσάνη.
1: Ναι. Με όλους γνωριστικά.
0: Ο οποίος σου είπε όταν κατέβεις στην Αθήνα, έλα να με βρεις, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι και μου έδωσε τη σύστασή του. Και αυτή ήταν και η αιτία που ήρθα εδώ, πήρα ένα εισιτήριο και ήρθα. Αλλά εγώ ήμουν ο πιο μικρός παρέας και έπρεπε να δουλέψω και να κάνω κάποιες άλλες δουλειές, να μεγαλώσω, γιατί ένα παιδάκι 15 χρονών ούτε μπορεί να ξενυχτήσει, ούτε μπορεί ακόμα να γραμμοφωνήσει.
0: Και πώς Γιώργο, οι γονείς σου σ' αφήσαν 15 χρονών εκείνα τα χρόνια να έρθεις στην Αθήνα?
1: Υπήρχαν εμπόδια, τρομερά. Είχαμε φασαρία μεγάλη με τον πατέρα μου. Ήθελε καταρχήν να με βάλει να μάθω μια τέχνη. Και εντάξει, είχε δίκιο, γιατί εκείνα τα χρόνια οι τραγουδιστές όχι δεν μπορούσαν να ζήσουν τις οικογένειες, δεν μπορούσαν να ζήσουν και το ίδιο τους, τον εαυτό τους. Και έπρεπε να μάθουν μία τέχνη. Από εκεί και πέρα, εντάξει, όσοι δεν είχαν δυνάμεις οικογένειες, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Γινόταν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πολλές, αλλά εγώ αυτό ήθελα να κάνω και πιστεύω ότι ό,τι έχεις μέσα σου, τι θέλεις να γίνεις από μικρό παιδί,
0: γίνεσαι.
1: Στην πορεία δεν μπορεί κανένας να σου κλείσει το δρόμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Έχει διαλέξει εδώ ο Γιώργος, τον Μπεγλέρη θα ακούσουμε, του Πέτρου Βαγιόπουλου και του Γιάννη Λογοθέτη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε ρότα από εδώ και πέρα. Τα τραγούδια που θα ακούσουμε στη συνέχεια θα τα διαλέξουμε εμείς. Δική μας είναι η εκπομπή, Γιώργο. Εμείς θα διαλέξουμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Θέλω λίγο και θα έρθουμε στην Αθήνα αμέσως. Πώς είναι το Πετρωτό?
1: Το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Το χωριό, εγώ θυμάμαι την Πάγια.
0: Εγώ έχω ακούσει τη Θύελλα Πετρωτού, την ομάδα.
1: Μετά είναι αυτά όλα. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα όταν το χωριό αυτό λεγόταν Μπάγια.
0: Μάλιστα.
1: Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι το χωριό. Τα χωριά όλα είναι καλά. Όλα, και η Ελλάδα μας είναι πολύ καλή, όπου και αν πάμε αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ θέλω να καταλήξω στο τι νερό πίνεται στα Τρίκαλα και βγήκαν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες από τα Τρίκαλα. Πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει?
1: Φαίνεται ότι...
0: Μαργαρίτης, Τσιτσάνης, Μητροπάνος, Κολοκοτρώνης, Καλδάρας. Να πούμε κι άλλους.
1: Βύρβος. Να πω κι άλλους. Μεγάλος, δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ο Χρήστος ο Κολοκοτρώνης. Τον είπε στον
0: Τον είπα.
1: Ναι. Ο Δημήτρης όμως, από ό,τι γνωρίζω κι εγώ, γεννήθηκε στην Καρδίτσα.
0: Α, μάλιστα, ο Μητροπάνος.
1: Ναι. Τώρα εκεί.
0: Ως Τρικαλινός όμως.
1: Ήταν η μητέρα του, ήταν ο πατέρα, δεν ξέρω πώς. Εκεί έβγαλε το σχολείο του και αυτά. Τι να πω. Να πω ότι αυτό που είπες τώρα, τι γίνεται με τα Τρίκαλα. Ότι φαίνεται το νερό που έχω, το αρτισιανό που λένε που βγαίνει εκεί, είναι γάργαρο νερό. Λοιπόν, όντως είναι έτσι. Και η κορυφή μας είναι ο μεγάλος Τσιτσάνης.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Θάνος Μικρούτσικος έλεγε, Γιώργο, ότι εν αρχή είναι ο Τσιτσάνης. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης είναι ο πρώτος και μετά είναι όλοι οι άλλοι. Και ο Χατζηδάκης και ο Μίκης, πάνω από όλους ήταν ο Τσιτσάνης.
1: Κάνω ένα CD αυτές τις μέρες, έτσι για να τα ακούω εγώ.
0: Ναι.
1: Και θα δουλεύω πολύ, ξέρει ο Κώστας εδώ τώρα δίπλα μου. Μπορώ να κάνω και 5 μήνες, 6 μήνες να μαζέψω 20 τραγούδια. Και τα ψάχνω πολύ. Και βλέπω να, μέσα εκεί, πάσω ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, να μην αναφερθώ τώρα, ξέρω εγώ και. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου αυτό το τραγούδι είναι πιο ωραίο από τα άλλα? Τι συμβαίνει εδώ? Είναι το Τσιτσάνι το τραγούδι. Δηλαδή, όπου και να, όποιο CD να κάνω, όλοι βάζει ένα το Τσιτσάνι, έχει μια διαφορά. Τα τραγούδια του Τσιτσάνι είναι όπως είναι το Θεοδωράκι, όπως είναι, ξέρω εγώ, να πούμε, των μεγάλων. Πώς να σου πρωτομάστορες, να πούμε, που έχουν γράψει τέτοια τραγούδια. Είναι τα τραγούδια τα οποία τα δουλέψαν πάρα πολύ και το είχαν αυτό. Και δεν είχαν και να ζηλέψουν κανένα. Όλοι οι μεγάλοι λέγονταν, ένας τον άλλο λέγονταν, όταν ανταμώναν λέγανε μεγάλοι, ένας μεγάλος ο άλλος.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η εποχή και η μετέπειτα γέννησε πάρα πολλούς μεγάλους και δεν αναφέρω μόνο στο Τσιτσάνι.
1: Όχι, ναι.
0: Μιλάμε για Χατζηδάκη, μιλάμε για Μίκη Θεοδωράκη που είναι οικουμενικός.
1: Συμφωνώ.
0: Μιλάμε για Σταύρο Ξαρχάκο, μιλάμε για τέτοιους συνθέτες, για μιλάμε για Δήμο Μούτση.
1: Για αρχή Μάρκος Παπαγάνο.
0: Βέβαια, ναι. Βέβαια. Τώρα έχουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο, δεν είναι?
1: Αυτή η παρτίδα θα φτάναμε τώρα εκεί. Μετά ήρθε αυτή η παρτίδα, η γενιά δηλαδή. Μετά τον Άκη Πάνο, Ζαμπέτηδες και ξέρω εγώ ένα άλλο δάσκαλο.
0: Χιώτης.
1: Λοιπόν, Χιώτη, ναι. Ήρθε αυτή η παρτίδα να μου, που ήταν ο Σούκας, που ήταν ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, αργότερα ο Μουσαφίρης,
0: ο Ρεπάνης.
1: Ο Βασίλη Βασιλιάδες. Ακόμα ο Αντώνης Κατινάρης. Ωραία, πώς είναι να πούμε, ωραίες σύνθετες και αυτοί να μου γράψαν και τρομερά πράγματα. Ο Χρήστος όμως έχει γράψει άλλα πράγματα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί ο Νικολόπουλος με κανέναν από τον όγκο της δουλειάς και από τον όγκο των επιτυχιών.
1: Ναι. Και δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του. Όπως το έχει πει και ο Χρήστος κάπου. Κάπου έχει πει ότι ήρθαμε εδώ μικρά παιδιά εμείς μαζί. Ο Χρήστος ήρθε 12 εδώ, 13, εγώ ήρθα 15 εδώ. Μου λείψε πάρα πολύ και δουλεύει ακόμα.
0: Όπως και εσύ.
1: Καλά λέει το.
0: Ναι. Και σε
1: εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ, τον χειροκροτώ. Εντάξει. Ένα περιστατικό που δεν ήθελα να συμβεί ήταν αυτό με το Στελάρα.
0: Λοιπόν, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Ναι, ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει εδώ. Τα κορόιδα σ' άλλη πιάτσα και συνεχίζουμε.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε πάντα στη συντροφιά μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι εδώ κοντά μας ο Γιώργος Μαργαρίτης. Γιώργο, πριν πάμε στους επόμενους σταθμούς της καριέρας σου, θέλω να κλείσουμε έτσι το θέμα Τσιτσάνη. Είναι ο Βασίλης Τσιτσάνης, είναι τα θεμέλια του Γιώργου Μαργαρίτη που πάνω εκεί πάτησε?
1: Θα μπορούσα να μην ήμουν και εδώ. Μάλιστα. Στην Αθήνα δηλαδή εννοώ. Θα μπορούσα να ήμουν, γιατί ξεκίνησα καταρχήν να πάω προς τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα.
1: Και στη μεθόνη Θεσσαλονίκη είχα ένα θείο εγώ εκεί. Και δεν με κράτησε εκεί, γιατί...
0: Πάλι στην Αθήνα θα ερχόσουν.
1: Ναι, με γύρισε πίσω στο χωριό. Και από εκεί, ίδια και από ίδιο ο πατέρας μου, σου λέει, θα τον πάω να γνωρίσω τον Τσιτσάνη, γιατί εγώ, εκεί ήταν ο νους μου και το τραγούδι. Λοιπόν, είναι τα θεμέλια και ακόμα να πούμε, μέσα μου να πούμε εδώ.
0: Γιώργο,
1: δεν μπορώ να το ξεκάσω αυτό.
0: Αρχίζεις να ηχογραφείς και να γίνεσαι πλέον γνωστός και σπουδαίος μετά το στρατιωτικό. Στα χρόνια πριν πας φαντάρο, στα δύσκολα χρόνια της Αθήνας, σκέφτηκες να τα παρατήσεις?
1: Όχι, δεν σκέφτηκα ποτέ. Αλλά κάποια εποχή έβλεπα κάποια πράγματα. Ας πούμε, στα 9-8 ήμουνα τότε εγώ με κάποιους ανθρώπους επώνυμους για την εποχή εκείνη, κάποιους. Και εγώ ήμουνα τώρα πιο μικρός, ο οποίος, να πούμε, είχα μια ορχιστρούλα και έβγαινα και έλεγα λαϊκά τραγούδια. Ο κόσμος που ήταν μέσα, υπήρχαν διάφορες ηλικίες.
0: Σωστά.
1: Όταν έβλεπα εγώ 50 χρονών ο άλλος, 60, 40 και περιμένει να χορέψει με μένα, που ήμουν ανάγνωστο παιδί, λέω, έρχεται η σειρά μου. Περιμένει να χορέψει με μένα. Αυτά τα λαϊκά τραγούδια που θα έλεγα από εκείνη την εποχή, ας πούμε. Σε καταραμένη στράτη, μέρη ξαπλυπησέα. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, ξέρω και αυτά τα τραγούδια, κατάλαβα τώρα. Έτσι μου ήρθε τώρα ένα τραγούδι. Και κατάλαβα ότι θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα μου, και ήρθε η ώρα μου. Εντάξει, υπήρχαν δυσκολίες και καθυστέρησα και αυτά. Μπορούσα να ήμουν και 10 χρόνια πριν εγώ γνωστός.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρξαν οι ευκαιρίες μου τρομερές.
0: Υπήρξαν άνθρωποι του χώρου οι οποίοι σου έβαλαν εμπόδια, γιατί βλέπανε...
1: Και ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά εγώ. Τα ξέρω πολύ καλά ότι θα υπάρχουν. Τα λέω και στον Κώστα και στους καινούριους τραγουδιστές.
0: Όταν αναφέρεσαι στον Κώστα, αναφέρεσαι στο γιο σου που είναι εδώ κοντά μας, τον Κώστα Μαργαρίτη. Το λέω αυτό γιατί ακούει ο κόσμος τον Κώστα, να ξέρουμε και για ποιον είναι. Το Μαγκάρετ, ποιος στο κόλλησε?
1: Ο Χάρη Κλίν. Ποιος άλλος, ο μεγάλος Χάρη Κλίν. Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο τέριαζε τέλεια.
1: Ναι, είχαμε καλές παρτίδες. Κάποια στιγμή γράφαμε και ένα δίσκο εκεί στο στούντιο του γιού του. Πήραμε και το καφεδάκι. Αλλά αυτό μου το κόλλησε, αν θυμάμαι καλά, στο Ζυγό. Πήγα να τον ακούσω στην Πλάκα.
0: Ναι.
1: Με πήρε γραμμή από εκεί, μία, δύο, τρεις. Έμεινε. Μετά το πήραν οι μουσικοί ειδικοί,
0: ναι,
1: μου
0: από καδίπλα. Και θέλω να πάμε, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι, θέλω να ανοίξουμε λίγο και το κεφάλαιο Στέλιος Καζαντζίδης. Τη γνωριμία σου με το Στέλιο. Είπες ότι σε στεναχώρησε αυτό που συνέβη και με το μαέστρο, τον Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε αυτά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που εδώ έχουμε το Χρήστο Νικολόπουλου. Διπλώσαν στα ποτήρια τα ποτά και η στίχη του Νίκου Αναγνωστάκη. Φοβερό ζεϊπέκικο τραγούδι.
1: Φοβερό ζεϊπέκικο. Αλλά θέλει τη βοήθεια του. Ένα τραγούδι ωραίο. Δεν μπορεί ένα μονάχα. Πρέπει και ο τραγουδιστής να βοηθάει και ο συνθέτης. Και ο θεουργός και η εταιρεία. Ένας από αυτούς, αν δεν βαδίσει σωστά δηλαδή το μονοπάτι αυτό...
0: Ξεστρατίζει και το τραγούδι.
1: Το τραγούδι.
0: Τα ακούς, Βαγγέλη? Να το παίζουμε το τραγούδι λοιπόν αυτό εδώ.
1: Έπρεπε να έχει γίνει αυτό.
0: Κάλιο αργά πορά ποτέ. Διπλώσαν στα ποτήρια τα ποτά του Χρήστου Νικολόπουλου και του Νίκου Αναγνωστάκη.

0: Γιώργο Μαραρίτης, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: Το Στελάρα, τι μπορώ να, πώς μπορώ να πω κάτι το αντίθετο.
0: Όχι, δεν θα πεις το αντίθετο, πες το υπέρ.
1: Το γνώρισα να πούμε το 82. Ήμουν ένας τραγουδιστής με δύο δίσκους. Και κάποια στιγμή ήρθε ένας άνθρωπος δικός του και μου λέει θα πάμε σπίτι στο Στέλιο Καζαντζίδη. Του λέω γιατί, τι συμβαίνει. Πάμε, μου λέει, και θα σου πω. Σήμερα αύριο, αυτό κράτησε 6 μήνες. Είχα δουλειά και εγώ ξενύχταγα πάρα πολύ. Και τελικά κάποια στιγμή.
0: 6 μήνες που δεν πήγαινες.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί κοίταξα, δεις, κάπως σκεφτόμουν, είχα και δουλειές. Ότι όχι, πως δεν ήθελα να δω το Στέλιο. Μια δεκαετία πριν έλεγα πότε θα τον γνωρίσω, γιατί τον είδα και κάποια στιγμή καθόμουν και έπαιρνα ένα καφέ στην πλατεία Καλογύρων με κάτι φίλους και βλέπουμε τα αμάξια που πέρασε με τη Μεσεντές και μου καταζήτω καταζή, βγήκαμε, πεταχτήκαμε, δεν έφυγε η Μεσεντές. Βάση περιπτώσει που λες. Και αφού δεν πήγαινα εγώ, πρόλαβε και ήρθε πρώτος αυτός στο σπίτι μου. Κάποια στιγμή ήταν να ανταμώσουμε να πάω στο σπίτι του και δεν πήγα και έτσι έγινε να πούμε και ήταν η μητέρα του στο νοσοκομείο απέναντι από τους αμπελοκήπους που έχουμε.
0: Εκεί πολλά είναι και ο Ερυθρός Σταυρός είναι.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός. Mm. Εκεί. Και εγώ ετοιμάστηκα να πάω να δω την κυρία Γεστημανή, γιατί και την κυρία Γεστημανή την ήξερα μια δεκαετία πριν.
0: Μάλιστα.
1: Έρχονταν και με άγωγη στα μαγαζιά που δούλευα. Και εκεί τον γνώρισα το Στέλιο και μετά με πήρε και πήγαμε και φάγαμε στην Κεσαριανή σε ένα φίλο του που σε ένα ψαράδικο. Εκεί ήρθε και κάποιο φωτογράφο και μα έβαλε τη φωτογραφία σε αυτή, γιατί εγώ δεν ήμουν. Πώς να σε πω να πούμε, δεν είχα αυτό το θάρρος να φωνάξω και φωτογράφη και έτσι για αυτά. Δεν τα έκανα αυτά. Και είδα και τον φωτογράφο και λέω κάτι έχει γίνει τώρα εδώ. Και έτσι έγινε με το Στέλιο και την άλλη μέρα μου λέει που μένεις, παίρνει τηλέφωνο, λέω στην Κυψέλη. Καυκάσο 112. 9 η ώρα είναι καλά να έρθω. Και ήρθε 9 η ώρα. Τώρα, τι είπαμε, τι κάναμε.
0: Μα αυτά θέλουμε να μας πεις. Τι είπατε, τι κάναμε.
1: Είχα και το συμβόλαιό του, το λέω για πρώτη φορά. Το συμβόλαιο του Καζαντζίδη το είχα εγώ στο σπίτι μου. Τώρα, πώς έγινε, θα τα πω μια άλλη φορά. Το είχα για κάνα χρόνο. Λοιπόν, πώς να ξεχάσω εγώ το Στελάρα εκτός από τραγουδισταράς να με τέτοιες δυνατότητες να έχει πει ένα ρεπερτόριο, τι να πω, όλους τους έχει τραγουδήσει.
0: Γιώργο, συμφωνείς με το ότι ο άνθρωπος αυτός αποφάσισε να αποσυρθεί από τη νύχτα?
1: Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, αν ο Στέλιος είχε υποχρεώσεις και υποχρεώσεις, εγώ λέω τώρα, να του δίνει ο Θεός να μου κάποιος. Οικογένεια με παιδιά θα δούλευε.
0: Να έχει έξοδα δηλαδή, αυτό θες.
1: Δεν το είχε αυτό, αλλά μετά υπήρχε και άλλα. Υπήρχαν και δικά του, είχε και δικά του, πιστεύω, πράγματα τα οποία να πούμε. Γιατί για να σταματήσει ένας άνθρωπος, δεν είναι μονάχα ότι άντε το αφήσαμε. Πρέπει να έχουμε και να περάσουμε στη ζωή.
0: Βέβαια. Δεν.
1: Αυτό όμως ο Στέλιος πρέπει να το είχε τακτοποιήσει.
0: Ή ήταν και λιτοδίαιτος, δεν έκανε καμιά ζωή φοβερή και τρομερή με έξοδα και τα λοιπά και πιθανόν να το είχε τακτοποιήσει το οικονομικό.
1: Είναι έτσι. Έτσι είναι. Αυτά ο Στέλιος. Τι άλλο να πούμε για το Στέλιο, τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ότι, ναι. Πώς να πει κανείς, ότι είναι ένας άνθρωπος που πέρασε από αυτό το κόσμο αναντικατάστατος. Δεν νομίζω ότι ποτέ.
1: Βέβαια. Όλοι οι συνδέτες ήταν πάνω του εκείνη την εποχή. Αυτά, τι να πούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε το εξής τώρα, θα πούμε το κελί 33 και μόλις το ακούσουμε θα το σχολιάσουμε.

0: Ακούσαμε φίλες και φίλοι το κελί 33 και πρέπει να πούμε ότι το τραγούδι αυτό είναι του Γιώργου Μάμου και του Σαράντι Τσιλιβερδί. Λοιπόν, και ξέρεις γιατί ήθελα να σταθούμε σε αυτό το τραγούδι? Γιατί όπου το λες και βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, σηκώνεται και το χορεύει. Μάλιστα είδα και ένα βιντεάκι στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό,
1: ναι.
0: Που μετά το τέλος έρχεται, τις αγκαλιάζει. Τι συμβαίνει με αυτό το τραγούδι?
1: Να σου πω το... Εντάξει τώρα, όταν είναι... ο Γραμματέας, δεν σηκώνονται οι άλλοι.
0: Όχι, θέλω να πω ότι είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια αυτό.
1: Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει επισκιάσει όλη τη δισκογραφία με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και το γράψαν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν γνωστοί.
0: Ναι.
1: Κατά, μου δώσαν αυτό το καλό τραγούδι χωρίς να μπορούν να το βοηθήσουν.
0: Μετά, αυτό ήθελα να σταθούμε στο στιχουργό και στο συνθέτη. Μετά δεν έγραψαν κάτι άλλο ή δεν έγινε κάποια άλλη επιτυχία?
1: Τους έχω πει άλλα δύο, το έχω πει τρία, και αυτά τα ψιλοξέρετε. Αλλά δεν ήταν αυτό που έπρεπε να πούμε. Αλλά δεν δώσαν άλλο τραγούδια. Δεν ξέρω.
0: Πάντως το κελί 33 στιγμάτισε, ναι, πραγματικά όλη τη
1: δημοσιογραφία. Αυτό ήταν ένα μπουζοξή ο Γιώργος ο Μάμος, που από ό,τι γνωρίζω λέει ήταν κοντά στη Μαρινέλα.
0: Μάλιστα.
1: Πριν έρθουν τα μπουζούκια, τα άλλα, Ζαφερίου και τέτοια, ξέρω εγώ, πιο μικρή μετά. Ήταν καλό μπουζοξή.
0: Αυτό το τραγούδι ο στιχουργός το έγραψε πάνω σε σένα, ή το είχε?
1: Όχι, το είχε. Το είχε. Και πήγα, γνωριστήκαμε και το έκανα ένα. Όχι, πήγα εκεί, μετά πήγαμε. Το έφερε στο στούντιο και γράφαμε τότε με το Χρήστο τον Νικολόπουλο. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και αυτά. Και είχαμε ένα άλλο τραγούδι του Πρέζα, από ό,τι θυμάμαι, και εκείνο ωραίο τραγούδι, λεγόταν Ασυντρόφιαστος. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και μας φέραν το τραγούδι να πούμε, στιγουργός με το συνθέτη, και το ακούσαμε εκεί, πετώπου, και πήρε τη θέση αυτή.
0: Γιώργο, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το αρχείο σου? Δηλαδή...
1: Ό,τι με βοηθάει λίγο, με βοηθάει λίγο ο Κώστας τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Κώστας σπούδαζε.
0: Σωστά.
1: Να φανταστείτε, είχαν πάει 20 χρονών και δεν γνωρίζαν ποια είναι τα τραγούδια μου. Και τι έχω κάνει. Είναι έτσι, Κώστα? Στο περίπου είναι.
0: Τώρα υπάρχει ένα αρχείο, δηλαδή ξέρουμε από πού ξεκίνησαν τα πρώτα σου τραγούδια μέχρι σήμερα? Γιατί ξέρεις...
1: Κάπου ναι.
0: Η διαδρομή...
1: Ναι, έχει μαζευτεί το ρεπερτοριό μου τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Απλώς εγώ, ο τραγουδιστής δεν πρέπει να αλλάζει εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθε έτσι το θέμα που έχω αλλάξει, να πούμε, δύο εταιρείες, τρεις, και γι' αυτό τα τραγούδια μου βρίσκονται.
0: Γιατί ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να αλλάζει εταιρείες?
1: Γιατί αργότερα, άμα θέλει κάτι να μαζέψει το ρεπερτόριο του, υπάρχει διαδικασία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Τώρα θα πεις, οι εταιρείες ένα μεταξύ τους βρίσκουν άκρη. Mm-hmm. Και τα μαζεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το οποίο εμένα μου έχει πει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ότι το μετάνιωσα που το έδωσα στο Μαργαρίτη, γιατί το είπε καλύτερα από μένα. Και...
1: Τι ωραίος άνθρωπος.
0: Πραγματικά.
1: Και καλός συνθέτης και ωραίος.
0: Πώς ήρθε στα χέρια σου αυτό το τραγούδι?
1: Σύμπτωση, δεν είχα κάποιο τηλεφώνημα, δεν κάναμε παρέα. Μια φορά ήρθε και με άκουσε εδώ στα Φιλαδέλφια που τραγουδούσα και τα είπαμε λίγο πατριωτικά και ξέρω εγώ να και γύρω από τη δουλειά μας. Και μετά από 5-6-10 χρόνια πόσα περάσαν, αυτό ήταν το 2001 που ανταμώσαμε, μετά το τραγούδι νομίζω αυτό...
0: Το 9.
1: Το 9. Άρα εκεί περάσαν 8 χρόνια.
0: Το οποίο το έγραψε για ταινία.
1: Το έγραψε για ταινία.
0: Με την Ελένη.
1: Αλλά γνωρίζω όμως, μόλις το έγραψε το τραγούδι, δεν είχε στο μυαλό του εμένα. Ναι. Το έγραψαν το τραγούδι και του λέει, έτσι ξέρω, η Ράντονα, ρώτα τη Ράντονα, μας το πήγαινε. Αυτό πράγμα στο οποίο Μαργαρίτης. Και μετά πήρε τον Παναγιώτη εδώ, το φίλο σου πάλι, και εσέναν τώρα. Λοιπόν, και του λέει, φέρε με τον Μαργαρίτη στο στούντιο. Και πήγα εγώ και μου το δώσανε. Όταν το τραγούδισα όμως μετά από 3 μέρες, πολλές φορές τα τραγούδια πρέπει να τα παίρνουμε 5-6 μήνες πιο μπροστά, να τα βιώνουμε καλά ο τραγουδιστής, να τα κάνει δικά του. Γι' αυτό φωνάζει και ο συνθέτης όλοι, κάντε το δικό σου το τραγούδι, να το κάνω το δικό μου το τραγούδι όμως. Θα το πάρω 5-6 μήνες, πρέπει να το πάρω σε 3 μέρες, θα το πω.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να γίνει επιτυχία. Κι εγώ άλλα τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες δεν τα είπα καλά. Γίνηκαν μεγάλες επιτυχίες. Έπρεπε να γίνει.
0: Αυτό πραγματικά έγινε μια μεγάλη επιτυχία και έδειξε και μια διαφορετική έτσι, ερμηνευτική ικανότητα του Γιώργου Μαργαρίτη στο κομμάτι.
1: Εντάξει, ήταν για μένα. Εγώ δεν μπορώ να τα πω αυτά ότι είναι ροκ και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά είναι τα ροκ. Λέω μπολέρα, τα λέω όπως τα θυμάμαι. Ελαφρά τραγούδια.
0: Μα νομίζω θα σου έχει πει ο Χρήστος ο Νικολόπουλος ότι όταν πρωτοέπαιξε το υπάρχο στο Στέλιο Καζαντζίδη, ο Στέλιος είπε: εγώ ροκ μπαλάντες δεν λέω.
1: Ο Στέλιος τους έχει μάθει τις μπαλάντες.
0: Αλλά όταν μπήκανε και τα λόγια του Πυθαγόρα, έγινε ένα τραγούδι φοβερό και τρομερό.
1: Μεγάλος και προχθές ο Στέλιος.
0: Είδα, ναι, βέβαια, μεγάλο τυχόν.
1: Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η Ελλάδα από καλό τραγούδι. Ότι έχουμε. Ναι, άλλοι θα μαζί ζηλεύουνε.
0: Λοιπόν, ακούμε το Πεθαίνω για σένα και επιστρέφουμε.

0: χρόνια δεν έχει γυρίσει να κοιτάξει άλλο.
1: Κοίτα.
2: Να μας πει.

0: για να με ζήσετε κιόλας.
1: Τζάμπα έσκαφα τόση ώρα.
2: Άμα τους αμπήσω στο ξύλο και πετάω ξαφόδια στη σκουπίδια και τον αμπήσω σαν κάτι, είπε. Πόσο οικονόμιλο.
3: Το βρήκε στο δρόμο.
0: Παιδιά, συγγνώμη που άργησα.
3: Γιώργο, τελευταία φορά που σε καλύπτω.
4: Και δεν θα επαναληφθεί.
5: Ποτέ.
0: Το είπε καλά.
5: Λοιπόν, Γιώργο, πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι δικό σου. Μια επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι και αυτό σημαία του Γιώργου Μαργαρίτη. Θα το αποκαλύψουμε στο τέλος. Είπαμε λοιπόν για τη συνεργασία σου με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών, δηλαδή ο τελευταίος μεγάλος,
0: ναι, που είναι συνθέτης. Ναι,
5: και εγώ έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για ακόμα μία φορά. Μετά τον Τζιτσάνη, εγώ προσωπικά βάζω τον Νικολόπουλο.
0: Το έχουμε πει πολλά χρόνια αυτά εμείς.
5: Και όποιος θέλει.
0: Ότι έρχεται και ένας άλλος Τζιτσάνη, σιγά σιγά.
5: Να αναμετρηθούμε.
0: Αλλά με διαφορετικά πράγματα.
5: Βέβαια.
0: Αυτό.
5: Εμένα μου λέγει ο Μάνος Ελευθερίου, Γιώργο, ότι ο Νικολόπουλος έχει μια φοβερή ικανότητα να ξεκλειδώνει το στίχο. Καταλαβαίνει τι λέει ο στιχουργός. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Και ο Σούκας το ίδιο.
5: Και ο Σούκας το ίδιο.
0: Και αυτός το ίδιο.
5: Τάκης Σούκας, λοιπόν, γιατί ναι, το τραγούδι που θα ακούσουμε στο τέλος είναι του Τάκη Σούκα.
0: Τάκη Σούκα.
5: Πότε γνωρίζεστε και πώς εξελίχθηκε αυτή.
0: Αν πούμε πότε γνωριστήκαμε, γνωριστήκαμε το 76 και ανταμώσαμε το 80.
5: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες πόσο συνεπής ήμουνα. Λοιπόν,
5: μας τα έχει πει εδώ
0: εκεί, ο Σούκας. Εκεί όμως έπαιζε ρόλο ο τζόγος.
5: Μάλιστα.
0: Σε μένα, ναι. Μεταξίδευε ο τζόγος και με έκανε ό,τι ήθελε. Γι' αυτό και εγώ έκανα αυτή την αποχή 4 χρόνια να βρεθώ με τον Τάκη ξανά.
5: Χαίρομαι που τα λες αυτά αυτή, για να τα ακούνε και οι νεότεροι και να παραδειγματίζονται.
0: Ο Τάκης αυτή τη στιγμή είναι το Α και το Ω. Σε μένα έπαιξε ρόλο. Μου είσαι ό,τι καλύτερο είχε εκείνη την εποχή. Τον έζησα αυτό το δίσκο από κοντά. Γιατί πολλά τραγούδια τα φτιάχνει και μπροστά μου. Ναι, και αυτό μου κράτησα κι εγώ. Ήξερε τι τραγούδια πρέπει να σου δώσει. Το στίχο, το διάλειγε το στίχο και έλεγε. Ήξερε τα πάντα δηλαδή. Πώς διαλέγουν το τραγούδι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το έχει ο Χρήστος. Και δεν είναι αυτό. Πολλά τραγούδια τα φτιάχνει σε μηδέν χρόνο και ο Χρήστος και ο Τάκης. Ναι, κάθε στο πιάνο. Εγώ θυμάμαι το «Δεν πρέπει» αυτό το τραγούδι, το «Μιλάς με χίλια που καίνε». Ήταν αυτό την ημέρα που έγινε ο σεισμός.
5: Το 99.
0: Το 99. Και κάποια στιγμή γίνεται ο σεισμός και εγώ τραγουδάω στα ξημερώματα. Με την Κία Μπόζο, με τον Λάκη Αλεξάνδρο.
5: Λες το προηγούμενο σεισμό, το 81.
0: Το 81.
5: Το 81.
0: Γίνεται ο σεισμός και φεύγω εγώ, πάω να βρω τον Τάκη. Και ο Τάκης πήγαινε τότε, θυμάμαι, στη Φαντασία έπαιζε.
5: Μάλιστα.
0: Εγώ φεύγω να πάω να το συναντήσω στο Γαλάτσι και ο Τάκης έρχεται, δεν έχει προλάβει να πάει από ό,τι μου είχε πει στη Φαντασία. Γύρισε πίσω από τις Στήλιες. Και ανταμώνουμε στο βουνό εκεί στο Γαλάτσι και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για το σεισμό. Έτσι, δηλαδή μου λέει, δεν πάμε πάνω, μου λέει, φτιάξουμε ένα τραγούδι. Πού να πάμε πάνω. Του λέω, κι όμως κύριε, η δύναμή του είναι, δεν φοβάται τίποτα. Και πάμε απάνω. Και του είπα, εγώ θυμάμαι, εγώ είμαι πολύ ωραίος στα καμιλέρικα τα τραγούδια. Α, τέτοιο θέλεις. Είχαμε όμως ένα τέτοιο εννιάρι, ήταν ματζόρι εκείνο, και κάνει έτσι να πούμε, και πάνω στο το πιάνο έχει το στίχο. Βάζει τα χέρια του και κάνει, μου μιλάς με μάτια που κλαίνε, μη με κοιτά. Τελείωσε το τραγούδι. Αυτό ήταν τραγούδι. Το έφτιαξε κιόλας. Σε μηδέν χρόνο. Το βράδυ που έγινε ο σεισμός. Και μετά μου λέει, τι έχει γίνει, σεισμός θα γίνει και με τα τραγούδια. Λοιπόν, όλα καλά.
5: Πριν τελειώσουμε, σήμερα πού βρισκόμαστε, Γιώργο? Δισκογραφής, γραμμοφωνής που λέγει και σταμάτησε.
0: Το τελευταίο τραγούδι σήμερα που κυκλοφορεί εδώ και 4 μήνες, 5, έτσι είναι. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Χαρακτήρα δεν αλλάζω».
5: Μάλιστα.
0: Αυτό το έχει γράψει η στίχη του Βασίλη του Παπαδόπουλου και ο Θόδωρος ο Καμπουρούδης έχει βάλει τη μουσική. Αυτό το τραγούδι έπρεπε να το είχα και 90 χρόνια. όμως έχει τέτοια δύναμη και τώρα που το λέω, ο κόσμος το παρακολουθεί και τα ακούει με τέτοια ευχαρίστηση. Και πεις... μία και δύο φορές τη βραδιά.
5: Θα το πεις και στο Λυκαβητό.
0: Θα το πω βέβαια. Χαρακτήρα δεν ανάζω, το ξέρουν τα λάνια.
5: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Δυστυχώς η ώρα περνάει γρήγορα, ειδικά όταν έχεις έναν άνθρωπο χήμαρο απέναντί σου, όπως είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Στις 16 Ιουνίου στο Λυκαβητό, Δευτέρα 16 Ιουνίου, μιλάει η καρδιά, μιλάει ο Γιώργος Μαργαρίτης με τους φίλους του. Γιώργος, ευχαριστώ από καρδιάς
0: που είσαι στο 8ο. Καλό, καλό, πάντα καλά. Καλό.
5: Και σου εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδιά σου, που είναι το, η σημαντικότερη περιουσία του κάθε πατέρα, είναι τα παιδιά του.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Εσύ μιλάς στην καρδιά μου, φίλες και φίλοι, του Τάκη Σούκα. Από τον Βαγγέλη Καραπέτρο, που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Γιώργο Μαργαρίτη στο ένα μικρόφωνο, τον Κώστα Μαργαρίτη που μας έκανε στην τροφιά εδώ στο στούντιο, την Ήρα Δράκου στο βίντεο και τον Νίκο Θρασιβούρου στο άλλο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr. 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει!
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσχιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Γεια σου Λαβρέντη, γεια σου Σάκη μου.
1: Κώστας Μακεδόνας, Ραμπάλα. Νέο LP με νέα τραγούδια σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Κυκλοφορεί σε περιορισμένα αντίτυπα από το 8ο. Θα το βρείτε στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό MOV βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, Madame Σουσού. Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

Σήμερα λοιπόν που λέτε θα ακούσουμε τραγούδια του Δήμου Μούτση, ενός αληθινά μεγάλου καλλιτέχνη που άφησε το μάτιο του το κόσμο πριν από μερικές ημέρες. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το έργο του, για την έμπνευση, την ποιότητα, την πρωτοτυπία, τις λαμπερές ιδέες του που πλούτησαν την ελληνική μουσική. Θα προτιμούσα όμως να παραδοθούμε στα τραγούδια όσα τουλάχιστον χωράνε μέσα σε αυτή την ωραία εκπομπή.

Δήμος Μούτσης λοιπόν, συνθέτης, ενορχιστρωτής, τραγουδοποιός, τραγουδιστής. Αυτός ο άρχοντας του βιολιού που το ξεκίνησε σε ηλικία 7 ετών, που μας χάρισε μερικά από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια της σύγχρονης ελληνικής δισκογραφίας.

Συνεργάστηκε με μεγάλους ποιητές και στιχουργούς όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Ελευθέρης Παπαδόπουλος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Κώστας Τρυπολίτης. Και πρέπει να σας πω ότι η πορεία του στη μουσική ήταν μια διαρκής πορεία αναζήτησης. Και από αυτήν τη διαδρομή μας μείνανε αριστούργηματα.

Και ενώ συνεργάστηκε και με μεγάλους τραγουδιστές, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Μανώλη Μητσιά, τη Δήμητρα Γαλάνη και πολλούς πολλούς άλλους, σε κάποια στροφή αποφασίζει να ερμηνεύει μόνος τα τραγούδια του και επιπλέον να γράφει και τους στίχους και μας αποκαλύπτει έναν διεισδυτικό και έναν σχεδόν προφητικό λόγο. Σκοτεινή και παράξενη τούτη εποχή, σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Όχι, όχι, δεν βρίσκω άλλες λέξεις έτσι ωραία να ζωγραφίζουν την πολυσύχναστη ερημιά. Είναι το Walkman

Νομίζω πως κορυφαίο έργο του Δήμου Μούτση είναι η Τετραλογία, που κυκλοφόρησε το 1975. Ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Κώστα Καριωτάκη, του Γιώργου Σεφέρη και του Γιάννη Ρίτσου αντιμετωπίστηκαν τελείως διαφορετικά πρωτότυπα και με μεγάλη φαντασία από τον συνθέτη, δίνοντας μια νέα διάσταση στη μελοποιημένη ποίηση. Νομίζω πως αυτός ο δίσκος σημάδεψε την ελληνική δισκογραφία και άνοιξε νέους δρόμους.

Ο Δήμος Μούτσης μας χάρισε αριστουργήματα και μετά κλείστηκε στη σιωπή του. Κατά τη γνώμη μου λάθος, γιατί είχε να δώσει πάρα πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική μουσική. Ας ακούσουμε λοιπόν σήμερα τα τραγούδια του, που δεν παίζονται δυστυχώς πια από τα ραδιόφωνα.

Και όπως σας είπα στην αρχή, δεν φτάνει ο χρόνος ούτε για να τα πούμε, ούτε για να ακούσουμε τα αριστούργηματα του Δήμου Μούτση. Ίσως το συνεχίσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Και θα τελειώσουμε με μια σκοτεινή μπαλάντα από το 1987, το όνειρο. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στο όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Κι ήμουν από τη μια του κύκλου εγώ και εγώ από την άλλη. Πες μου τι είναι αυτά που βλέπω εδώ, πρόφτασα να πω στον εαυτό μου. Μη μιλάς, μον κοίτα και πέρνα, λέει αυτός. Και βγήκα από το όνειρό μου. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Αντώνης Ανδρυγάκης.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Ανά. Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι ο ουρανός.

άλλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

απ' το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτής βουριέ, πώς μπορεί να κρατήσει.

όχι νυχτός, και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στον κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσε ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Κόσμος. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Κατά το Μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες.
2: Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 69 10 012.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Θα στα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, κοίταξε να δεις.
2: Μ' αρέσει. Αφού μ' αρέσει τελείως. Έλα, αφού μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω θυμωλίες πάντως.
3: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman, we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Άντε βέβαια.
1: Μην πίνεις ρε Γιώργη, αύριο έχεις προπόνηση.
0: Αυτή είναι καλύτερη προπόνηση. Μαθαίνεις να αντέχεις όλα. Σου βάλει πίσω.
1: Όχι, δεν θέλω όλα.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

σίδερο στο χέρι, άσο στην πουνιά. Ακρε παλιό μισό, φόρια τη τραβάνια σας, τα γόρια τη τραβάνια σας, τα γόρια. Ακρε παλιό μισό, φόρια τη τραβάνια σας, τα γόρια τη τραβάνια.

Μισοφόρια τη τραβάν για σας τα γόρια, τη τραβάν για σας τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια τη τραβάν για σας τα γόρια, τη τραβάν για σας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας τον να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Ακού κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.